0: Αλό.
1: Αλό.
0: Ε.
1: Όσοι είναι,
0: εμάν λέει.
1: Η Μοντάν Καστεγκουάν, Κάρλος Μοντάν Καστεγκουάν.
0: Οκ, ωι, ωι.
1: Α, καλμά μου να κεντά ουστήν. Είναι πήρε προγράμμα θέλω. Α, αγανούνα, ουα. Ας πούνε και εγώ αγγένα, ας τις τύρα τους αγίνε, που ακαλούμε βάπουλου κακακόν. Ήθελα κουμούν. Αυτό, ο βακούμα βάντερ βανάρμουν. Βάπουλου κακακόν, μου κεντιανού κατάγγένα. Να μην λέω παπά που γεννήσα, ναι, σας κάνω όνοι έγκοι πούτι. Μα ο μινούτ, τους μινούτ του τόμου μεστίου. Πούτι ας αγούγκάζε, το κατώ τσάμω έταν καμ. Αλλιώς. Και σηκούμεκα σου καρατέσω λες, αντίθου. Σα εντύου ακάμα όλο που του βάζει καλαρά να λύνει τώρα τι αλλιέστε. Μα σα κάλα πούτι να σου να σου λες. Αγούγκου κατά που καλλιέσαι πρώτη. Αχ, σπίρκαν στα ένα εουσά και πέρα κουνομία. Είναι που αβάνε βατλαγανά κακοκολάει. Ας πω. Και λες να κάνεις και θα κάνεις όπρα που άνω να γεννάθεις να λες σαν κανά. Ο πλούκακα ο ανθάτη, του ντες μου άνσα που άνω να σαν καφανίλ. Μα σαν εντέκα κουβά, σε κατάρα ο άνω να είναι ένα πλούκισάκα μαζί. Να σου ασταλάγκα, εγώ πάνω να πλούκισα. Παγκά που να βγουν τίβαν τύρο που να έχουν φάλε του μητρό σαν το ατέσαι εντέκα μου πάνω να πλούκισα ο ανθάτη. Μαζί τίσο που να βάσατε που να είναι πλούκισα.
0: Λοιπόν, Γκίλ, μισή ναι.
1: Δεν μάμπω.
0: Τσα-τσα.